0: The census is coming this August. Hearing from everyone helps plan resources for communities. Things like where we need more transport, where health services should go, and where we need fields to kick a footy. From the bush to the city, we need to hear from you. In the census, every answer matters. You'll get your instructions soon on what to do. Visit census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: A 3CR supporter.
2: When a disaster strikes, knowing what to do helps keep you safe. That's the sound of AusAlert, Australia's new emergency messaging system. AusAlert sends near instant alerts to compatible mobile devices during local and national disasters. As part of the national rollout, we'll be sending a test alert to your mobile device around 2 p.m. on Monday, the 27th of July. AusAlert helps keep you informed. Visit ausalert.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra.
1: A 3CR supporter.
3: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
4: A 3CR supporter.

κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Γεια σας από μία ακόμα εκπομπή του Greek Resistance Bulletin. Να πούμε ότι μας ακούτε από το 3CR και στις 8.55 AM κάθε Τρίτη, 10 με 11 το βράδυ. Να πούμε ότι μπορεί ο μήνας του ράδιοθον να έχει τελειώσει, ο Ιούνιος, αλλά συνεχίζουμε εμείς να μαζεύουμε εισφορές και δωρεές σας. Να πούμε λίγο τα τηλέφωνα 941-98-377. Μπορείτε να πάρετε εκεί, να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε μια δωρεά στο Greek Resistance Bulletin και στο 3CR ή σκέτο στο 3CR, άμα δεν θέλετε να κάνετε σε εμάς. Μπορείτε να μπείτε στο 3cr.org.au και /donate και εκεί να κάνετε την δωρεά σας, και εκεί βέβαια να γράψετε ότι είναι για το Greek Resistance Bulletin, άμα θέλετε να κάνετε δωρεά σε εμάς. Αυτά είναι οι τρόποι. Να περάσετε από τα γραφεία του 3CR, από το σταθμό αυτοπροσώπως, 21 Smith Street στο Fitzroy, και να δώσετε εκεί την εισφορά σας λέγοντας ότι είναι για τη δωρεά σας για το Greek Resistance Bulletin. Να πούμε ότι πάνω από 2 ευρώ είναι
1: 2
0: φορολογικά. Ναι, 2 δολάρια, ναι, συγγνώμη. Πάνω από 2 δολάρια. Είναι tax deductible, όπως λέμε. Μπορείτε να το δηλώσετε στη φορολογική δήλωση και να δηλωθεί εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά αυτά τέλος πάντων με το Radiothon. Ας πούμε όμως κάποια γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με την αστυνομική τρομοκρατία και την αστυνομική βία. Και πρώτο θέμα είναι η δολοφονία ενός 20χρονου αυτιστικού, ο οποίος μετά από καταδίωξη από την αστυνομία, ενώ πήγαινε να ξεφύγει με τα πόδια, τέλος πάντων, ενώ είχε γυρίσει από το μπάνιο, να πούμε ότι ήταν με μαγιό, μετά από καταδίωξη λοιπόν οι αστυνομικοί ρίξανε 21 σφαίρες, οπότε αποδείχθηκε τελικά από ένα ρεπορτάζ του Μέγκα, τέλος πάντων, ότι οι κάλικες που βρέθηκαν εκεί ήταν 13, αλλά οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ήταν 21. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το παιδί ήταν για 2 μέρες 3 στην εντατική με μία σφαίρα στο κεφάλι. Ναι, να πούμε ότι το πετύχανε αρκετές σφαίρες στο κεφάλι, οι οποίες κάποιες βγήκανε και μία σφαίρα έμεινε όμως μέσα, ήταν κλινικά νεκρός και οι γιατροί λέγανε ότι άμα ζούσε δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει με το παρόν, θα ήταν κλινικά νεκρός, θα ήταν φυτό δηλαδή. Να πούμε ότι το παιδί πέθανε χθες. Αυτό έχει να κάνει με την αστυνομική βία και με το πώς βλέπουν οι αστυνομικοί τις ζωές των άλλων ανθρώπων, ότι αφού τον κυνηγούσαν, τον καταδίωκαν, θεώρησαν λογικό να τον εκτελέσουν επί τόπου. Ας διαβάσουμε τώρα μία ανακοίνωση που βγήκε τις μέρες αυτές από την αντιεξουσιαστική κίνηση. Το κράτος για μια ακόμη φορά με το εκτελεστικό του όργανο, την αστυνομία, δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της εξουσίας και διατρανώνει το δικαίωμά του να αποφασίζει για τη ζωή και το θάνατο. Στο Άργος, μια ακόμα δολοφονία ενός άοπλου ανθρώπου, γιατί δεν σταμάτησε τυχαίο έλεγχο, έρχεται να προσθεθεί στη λίστα που όλο και μεγαλώνει. Οι μπάτσοι με την κάλυψη του κράτους γίνονται δολοφόνοι στον δρόμο, βιαστές σε αστυνομικά τμήματα, βασανιστές και εκτελεστές μεταναστών στα κέντρα διοικητικής κράτησης, γίνονται ντύλες, προαγωγοί, νονοί της νύχτας, κακοποιητές στα ίδια τους τα σπίτια. Δολοφόνοι και βασανιστές με νόμιμη άδεια οπλοφορίας που θα αθωωωθούν στη ΣΕΔΕ ή στο δικαστήριο, φορτώνοντας τα θύματα με ψεύτικα επιβαρυντικά στοιχεία. Το κράτος θα προετοιμάσει τη δολοφονία, θέτοντας στο περιθώριο ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, δημιουργώντας ακούραστα τον εσωτερικό εχθρό, τον αποδιοπομπαίο τράγο και φυσικά ενισχύοντας μέρα με τη μέρα την αίσθηση της αστυνομίας πως έχει την απόλυτη εξουσία πως ό,τι και να γίνει θα μείνει ατιμόρυτη και η αστυνομία ως άτυπος δικαστής με δίψα για την ειδονή της επιβολής ισχύως θα έρθει να εκτελέσει την απόφαση του ποια ζωή είναι άξια να βιωθεί ή όχι. Μικροπαραβάτες, μετανάστες, Ρωμά, γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ, όποιος και όποια αντιστέκεται, όποιος αμφισβητεί την εξουσία τους, οποιοδήποτε με μη κανονική συμπεριφορά ή αντίδραση, ακόμα και αν αφορά άτομα στο φάσμα του αυτισμού, όπως ο 20χρονος, οποιοδήποτε από εμάς δεν υπακούσει όλοι δυνητικά θύματα, όπως έχει συμβεί τόσες φορές με τις δολοφονίες του Κώστα Μανιουδάκη, του Νίκου Σαμπάνη, του Κώστα Φραγκούλη, του Χρήστου Μιχαλόπουλου και πολλών ακόμα. Και το κράτος, για να φροντίσει το πιο πιστό και πιο χρήσιμο σκυλί του, θα φροντίσει να γυρίσει το βλέμμα αλλού και να το επιβραβεύσει. Η δολοφονία στο Άργος δεν είναι η πρώτη η πρακτική. Δεν είναι η πρώτη. Η πρακτική είναι γνωστή, όπως και το σύνθημα στην Ελλάδα και παντού, «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Αυτά λοιπόν από την αντιεξουσιαστική κίνηση για το γεγονός αυτό, αλλά εμείς ας ακούσουμε ένα ηχητικό από τη δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, η οποία δήλωση είχε γίνει πριν ακόμα πεθάνει, όταν ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός, αλλά πριν πεθάνει ο 20χρονος.
2: Αν ζήσει, εννοείται πως δεν θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος, θα ζήσει με τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες, γιατί είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Το άλλο που θέλω να πω και δεν έχω καμία άλλη πληροφορία, είναι ότι επιφυλάσσομαι σε επίσκεψη που θα πάω στα νοσοκομεία και στο Θριάσιο και στο ΚΑΤ να πάρω πιστοποιητικά για να μάθουμε τον ακριβή αριθμό σφαιρών που έχουν βρεθεί στο σώμα του και στο κρανίο του. Αυτά προς το παρόν.
3: Κάνουν αναφορά.
2: Η μητέρα λέει ότι ήταν ένα πολύ φιλικό και ήσυχο παιδί με πάρα πολλούς φίλους στο Άργος και είχε μία τραυματική εμπειρία στο παρελθόν μιας αστυνομικής βίας, αυτά που λένε για τη σιδηρογροθιά, η οποία σιδηρογροθιά την έχω και στη φωτογραφία, κάποια στιγμή θα τη δώσω, ήταν ένα όργανο μαγειρικής που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του και εκεί ήταν θύμα αστυνομικής βίας και πάλι. Λόγω του τραύματος λοιπόν, όταν έγινε αυτή η καταδίωξη, ένα παιδί το οποίο δεν είναι καλά, έχει κάποια προβλήματα αναπηρίας ελαφράς διανοητικής. Αναβίωσε το τραύμα.
4: Δίπλωμα οδήγηση κατηγορία.
2: Έχει δίπλωμα οδήγηση, έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, μπορούσε να κυκλοφορεί μόνος του, αλλά οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με το τραυματικό παρελθόν του δημιούργησαν αυτή την μη φυσιολογική για έναν κανονικό άνθρωπο αντίδραση.
5: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
0: Λοιπόν, μετά από όσα ακούσαμε από την δικηγόρο της οικογένειας, διαβάζουμε μία ακόμα ανακοίνωση για αυτό το γεγονός. Μας απασχολεί πολύ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, δεν είναι η κακιά στιγμή, δεν είναι μία σφαίρα που εξωστρακίστηκε όπως είπαν οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν. Ήταν 21 βολές, 21 πυροβολισμοί. 13 κάλικες βρέθηκαν εκεί πέρα, εντάξει. Και οι αστυνομικοί είπαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα και εξωστρακίστηκε μια σφαίρα. Ναι, αλλά οι σφαίρες που βρέθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου ήταν τρεις, εκ των οποίων οι δύο βγήκαν και η μία έμεινε μέσα, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν οι γιατροί. Ας διαβάσουμε ακόμα μια ανακοίνωση λοιπόν από το «Μένουμε ενεργοί, ενημέρωση, αγώνας, αλληλεγγύη». Ακόμα μια σφαίρα στο κεφάλι, όταν η κρατική βία βαφτίζεται κατά δίωξη. Η είδηση από την Αργολίδα προκαλεί οργή και αποτροπιασμό. Ένας 20χρονος βρίσκεται εγκεφαλικά νεκρός σε μια αναστρέψιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό απλώς και μόνο επειδή δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου. Τον καταδίωξαν και τον σκότωσαν. Μία από τις σφαίρες φέρεται να εξωστρακίστηκε και να τραυμάτισε τον 20χρονο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, διαβάζουμε τις επίσημες διαρροές της Ελλάς. Τι απίστευτη σύμπτωση. Φαίνεται πως σε αυτή τη χώρα όλες οι αστυνομικές σφαίρες που σκοτώνουν πολίτες έλκονται μαγικά από την ίδια ακριβώς δικαιολογία, τον εξωστρακισμό. Το ίδιο μακάβριο σενάριο, το ίδιο βολικό παραμύθι για να ξεπληθεί άλλη μια εμψυχρό εκτέλεση. Νίκος Αμπάνης, Κώστας Φραγκούλης, Χρήστος Μιχαλόπουλος. Πόσες ακόμα κρατικές δολοφονίες θα μετρήσουμε, πόσες ακόμα σφαίρες στο κεφάλι νέων παιδιών, Ρωμά και ευάλωτων ανθρώπων θα συγκαλυφθούν πίσω από το άλοθη της καταδίωξης και της βολικής αδέσποτης σφαίρας. είναι το ξεκάθαρο αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει λύσει τα χέρια σε μια εντελώς ανεξέλεκτη αστυνομία. Όταν το δόγμα της καταστολής επιβάλλει πως η ποινή για τη μη συμμόρφωση σε ένα σήμα της τροχέας είναι ο θάνατος και όταν το ίδιο το κράτος εγγυάται προκαταβολικά την ατιμωρησία αυτών που τραβούν τη σκανδάλη, οι ζωές των νέων και των περιθωριοποιημένων μετατρέπονται σε κινούμενους στόχους. Το επιτελικό κράτος έχει μετατρέψει τους δρόμους σε πεδία βολής, όπου ο νόμος επιβάλλεται με εκτελέσεις και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία μπροστά στην επίδειξη της έστολης βίας. Καμία σφαίρα στο κεφάλι δεν είναι κανονικότητα. Καμία συγκάλυψη, κανένας εξουστρακισμός. Απαιτούμε δικαιοσύνη τώρα απέναντι στην κρατική βία και την ατιμωρησία. Αυτά από τη μένουμε ενεργοί, ενημέρωση αγώνας αλληλεγγύη, είναι μια σελίδα στο Facebook. Να πούμε όμως και για μια άλλη υπόθεση αστυνομικής αυθαιρεσίας. Αν θυμάστε καλά, μιλάμε για την υπόθεση του βιασμού μιας 19χρονης κοπέλας στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας από τρεις αστυνομικούς μάλλον. Ο ένας τραβούσε και με την κάμερα μάλιστα, οι οποίοι έγινε το δικαστήριο, καταδικάστηκαν σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά φυσικά δεν πήγανε στη φυλακή λόγω του πρώτερου έτοιμου βίου τους. Αστυνομικοί ΓΑΡ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να γίνει η έφεσή τους. Αφέθηκαν ελεύθεροι με αναστολή, όπως λένε, μέχρι να γίνει η έφεσή τους και συνεχίζουν να υπηρετούν κανονικά στην αστυνομία. Εκεί λοιπόν και εν μέσω αυτού του δικαστηρίου και της δολοφονίας του 20χρονου στο Άργος, είχαμε και μία επιτυχία, όπως την είπε ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μία επιτυχία μετά από 16 χρόνια. Να πούμε για τη Μαρφίν μιλάμε, να πούμε ότι το συμβάν έγινε το 2010, τον Μάιο του 2010, ενώ υπήρχε μία απεργία και μία μεγάλη διαδήλωση. Κάποιοι ρίξανε έφλεκτο υλικό και μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν και στην Αθήνα και κάηκε. Να πούμε ότι σκοτώθηκαν και 3, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι. Και μετά από 16 χρόνια η αντιτρομοκρατική βρήκε ξαφνικά και μετά από όλα αυτά που αναφέραμε πριν, ξαφνικά του θαύματος βρήκε τους ενόχους. Και όχι μόνο αυτό, βρήκε και τους ενόχους για τα γκαζάκια που μπήκανε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό μας θυμίζει αυτό που είχε πει ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, όταν έδωσε εκείνη την περίφημη συνέντευξη και μίλησε για τα Τέμπη, για τη δολοφονία στα Τέμπη, ότι μακάρι να βρεθεί ένα βίντεο και ότι εκ του θαύματος ξαφνικά βρέθηκε ένα βίντεο. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να γίνεται και τώρα. Αλλά ας διαβάσουμε ένα κείμενο που έγραψε ο Γιώργος Πή, ο οποίος είχε συλληφθεί τότε για την Μαρφίν και αθωώθηκε. Λοιπόν, 15 χρόνια μετά, οι σκευωροί αναζητούν τα νέα του θύματος. Τον Απρίλιο του 2011, ο υποφαινόμενος, 20 χρονών τότε, και άλλοι 2 σύντροφοι βρεθήκαμε κατηγορούμενοι για 3 ανθρωποκτονίες και 26 απόπειρες κατηγορούμενοι για τον αμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Αφορμή ήταν ένα κακογραμμένο, ανορθόγραφο και ανώνυμο σημείωμα. Η ασφάλεια τότε δεν χρησιμοποιούσε email, που μας κατονόμαζε σαν ενόχους του εμπρισμού, με τα βεβαιότητας κιόλας. Το σημείωμα παρήχε πολύ βολικά τους αριθμούς του τηλεφώνου μας, τις διευθύνσεις μας και τα οχήματά μας. Μετά την ασφαλίτικη βεβαιότητα ενοχής, ακολούθησε και η μηντιακή, που μέσω διαρροών μας αναγνώρισε σε φωτογραφίες και βίντεο, σε ρούχα και σε εξοπλισμό. Πέρασαν 3 χρόνια για να απαλλαγώ οριστικά εγώ και ο Νί από το Δικαστικό Συμβούλιο, 5 χρόνια μέχρι ο Θοδωρής Σίγμα να απαλλαγεί ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. 5 χρόνια νύφορος για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. 5 χρόνια συλλογικού πολιτικού αγώνα για να νικήσουμε τη σκευωρία. Και όσο για τους σκευωρούς μας και τους πρόθυμους υποτακτικούς παπαγάλωσης, οι οποίοι 15 χρόνια μετά πολλά παραμένουν ίδια. Ο ίδιος πολιτικός προϊστάμενος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 15 χρόνια μετά, συνεχίζει το ίδιο μοτίβο της 40ετούς παρακμιακής καριέρας του. Νόμος και τάξη για τους τηλεθεατές, ασυλία για μπάτσους πιστολέρο και βιαστές, διώξη και φυλακίσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους. Οι ίδιοι αστυνομικοί συντάκτες συνεχίζουν να κάνουν πρωτοσέλιδα, πουλώντας το φιλοθέαμο κενό τις ίδιες καναζεσταμένες αστυνομικές διαρροές. Οι ίδιοι για παράλλακτοι διοκτικοί μηχανισμοί και λακέτες τους, που εν έτη 2026 ακόμα φαντασιώνονται ιδιώνυμα και πιστοποιητικά φρονημάτων και θέλουν να ξαναγράψουν ιστορία κατά το δοκούν, αλλά πάντα ανορθόγραφα. 15 χρόνια μετά, πολλά έχουν αλλάξει. Ο μνημονιακός κύκλος που άνοιξε για τη χώρα το 2010 φτάνει σήμερα στα επέκεινα της αναπόφευκτης παρακμής του. Μια χώρα που πηγαίνει προς τις εκλογές με υπουργούς, δημοσιογράφους και αντιπολίτευση, παρακολουθούμενος από τον Πρωθυπουργό ΕΕΠ και όλους μαζί εκβιαζόμενος από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, με το Σύνταγμα καταστραγγισμένο, με τα παιδιά της να πεθαίνουν στα τρένα από αστυνομικές σφαίρες ή στο μεροκάματο. Απέναντι σε αυτή τη διάχυτη παρακμή που πάλεψε το μαζικό ταξικό κοινωνικό κίνημα του 2006-2012, και παρότι αδικαίωτο, η δυναμική και η έντασή του τα διαμεσολάβει τα χαρακτηριστικά του ακόμα στοιχειών ένα κράτος που αδυνατεί να παράξει υλικές και θεσμικές συνενέσεις. Στο πρόσωπο των 3 διακόμενων συντρόφων δικάζεται ρεβασιστικά αυτό ακριβώς το ριζοσπαστικό ελπιδοφόρο κίνημα. Είναι καθήκον όλων μας να σταθούμε στο πλευρό τους. Να νικήσουμε τη σκευωρία για άλλη μια φορά. Πίσω του Ρουφιάνη, εμπρός σύντροφοι, Γιώργος Π., πρώην διοκόμενος για την υπόθεση Μαρφίν. Να πούμε βέβαια εδώ πέρα ότι η ιστορία αυτή με τη Μαρφίν, από ό,τι διέρευσαν στα μέσα από την ελληνική αστυνομία, στάθηκε ας πούμε καθοριστικός παράγοντας ένα email που έλαβε η ιατρομοκρατική ανώνυμο, που κατανόμαζε αυτούς τους 3 ανθρώπους που πιάσανε τώρα για την υπόθεση Μαρφίν. Και φυσικά από ό,τι είπε η δικηγόρος των κατηγορμένων, θα την ακούσουμε σε λίγο, ένα ηχητικό που έχουμε. Από ό,τι είπε λοιπόν η αστυνομία, με τη βοήθεια του AI έφτιαξε το προφίλ, έδωσε ένα προφίλ ας πούμε στο AI και βγήκαν αυτά τα ονόματα. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα ας πούμε που ό,τι του δώσει σου βγάζει, ό,τι θέλεις να σου βγάλει σου βγάζει. Αυτό λέει συγκεκριμένα η κυρία Παπαρούσου, η δικηγόρος. Και να πούμε και ένα άλλο στοιχείο, ότι η μία κοπέλα η οποία κατηγορείται είναι στην Αγγλία, στο Brighton, η οποία ίδια είπε, διεμήνησε στις αρχές, ότι θα έρθει από την Αγγλία στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση, αφού την καταζητούν ας πούμε και την ψάχνουν οικειοθελώς, αλλά η αστυνομία έσπευσε να κάνει έκκληση στις αντίστοιχες αρχές στην Αγγλία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, και αμέσως τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης και οι δημοσιογράφοι των συστημικών, όπως λέμε, μέσων μαζικής ενημέρωσης έτρεξαν να πούνε ότι την πιάσαν, η αστυνομία έπιασε και την κοπέλα από την Αγγλία, ενώ η ίδια είχε δηλώσει από μόνη της ότι θα έρθει, δεν χρειαζόταν να γίνει μια τέτοια ιστορία. Ας ακούσουμε όμως ένα μικρό ηχητικό που από την Άννη Παπαρούσου, την δικηγόρο των 3.
2: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Από ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή τυπογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει κάνει υπόσταση. Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μία συνήθι φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί.
3: Ναι, να πούμε ότι... γεια σας και από μένα. Να πούμε ότι πριν κάποιο αρκετό διάστημα, το Μάιο βέβαια, ωστόσο το ζήτημα εξακολουθεί να ισχύει και θα ισχύει και στο μέλλον, έγινε μια εκδήλωση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Αλτάι, στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, σε σχέση με τους πολέμους και την τεχνολογία. Το πώς χρησιμοποιείται τέλος πάντων η τεχνολογία στους πολέμους, ειδικά της νέας εποχής, δηλαδή των τελευταίων χρόνων, με αφορμή το στόλο Global Summit Flotilla, που είχε ξεκινήσει στις 12 του περασμένου Απρίλη από τη Βαρκελόνη με προορισμό τη Γάζα, ενάντια στο καθεστώς αποκλεισμού και τα λοιπά του Ισραήλ. Να πούμε ότι σε αυτό το στόλο συμμετείχαν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη συνδικάτων και διαφόρων άλλων οργανώσεων από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από την Ελλάδα και από την Αυστραλία υπήρχαν άνθρωποι σε αυτόν τον στόλο, τέλος πάντων. Να πούμε ότι με αφορμή αυτή την εκδήλωση και όλο αυτό το γεγονός, τέλος πάντων, να πούμε ότι ο πόλεμος, έτσι όπως γίνεται πλέον, αποτελεί μια γενικευμένη πραγματικότητα, όχι μόνο στη Γάζα τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και στην Ουκρανία και σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Δυτικής Ασίας. Υπάρχουν πάρα πολλές δαπάνες σε εξοπλισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει τεράστια ποσά στην πολεμική προετοιμασία μέχρι το 2030. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο, συντασσόμενη με τα οποιαδήποτε συμφέροντα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο βέβαια κάνει και η Αυστραλία, με διάφορους τρόπους, καλυμμένα ή όχι. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές για την εργατική τάξη, με κρίσεις, ακρίβεια και επιδείνωση των όρων ζωής, διότι ο πόλεμος αυτός διεξάγεται τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό των χωρών, με στόχο την εκμετάλλευση της εργασίας, τη στρατιωτικοποίηση των κοινωνιών και την καταστροφική ιδιοποίηση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλες αυτές τις πολεμικές σειράξεις, παίζει η τεχνολογία. Και όταν λέμε τεχνολογία, αναφερόμαστε στα drones, αναφερόμαστε στη χρήση των AI μοντέλων, της τεχνικής νοημοσύνης δηλαδή, και των data center, μέχρι τον ανταγωνισμό και την κυριαρχία στην ψηφιακή οικονομία. Να πούμε ότι ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, εταιρείες όπως η Nokia, η Vodafone, η Unisystems και η Netcompany στρέφονται, ήδη έχουν στραφεί τέλος πάντων, σε πολεμικά έργα. Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι ο πόλεμος, οποιοδήποτε πόλεμος, όπου και να γίνεται και οποιοδήποτε και οποιαδήποτε εποχή γίνεται, φαίνεται ότι είναι μια άλλη επιχείρηση για το κεφάλαιο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες και χώρους, και με αφορμή τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, από την πλευρά του Ισραήλ κτλ. Και με αφορμές άλλες. Να πω ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από διάφορες ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν οι Tech Workers, που είναι μια ομάδα η οποία συμμετέχει στην αναχωστικαλιστική πρωτοβουλία Ροσινάντε και είναι σχήμα που συμμετέχει στο Συνδικάτο Εργατοϊπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, σε TIP, τα αρχικά, από την Ελευθεριακή Παρέμβαση στην Έρευνα, σχήμα που συμμετέχει στο Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τη Research Critique, αυτοργανωμένο σχήμα ερευνητών και διδακτορικών του Πολυτεχνείου, από το αυτόνομο σχήμα ΙΜΗ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα αρχικά, δεν το λέει εδώ πέρα, αυτόνομη πρωτοβουλία μηχανολόγων μηχανικών και ελευθεριακό σχήμα ΣΕΜΦΕ. Βέβαια, η εκδήλωση είναι μια μισή ώρα, δεν θα την μεταδώσουμε όλοι, ωστόσο, επειδή υπάρχει μια μεγάλη έτσι, εκτεταμένη τέλος πάντων εισαγωγή από έναν από τους οργανωτές, από τους tech workers, πιστεύω ότι θα είναι καλό να τη μεταδώσουμε, ώστε να, οι ακροατές να πάρουν και μια γεύση στο τι ακριβώς υπόθηκε και στο τι ακριβώς πρόκειτο να γίνει εκεί και να υποθεί.
6: Ευχαριστώ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, για αρχή από τη μεριά μου εγώ θα εκπροσωπήσω την Ελευθερική Παρέμβαση στην έρευνα που παρεμβαίνει στο Σωματείο στο ΣΕΡΕΤΕ, Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από τη μεριά μας, ως Ελευθερική Παρέμβαση στην Έρευνα, ευχαριστούμε τους tech workers για την πρόσκληση σε αυτήν την εκδήλωση και χαιρετίζουμε τη συζήτηση που ανοίγει σήμερα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας και της έρευνας στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και εξοπλισμών, αλλά και το πώς εμείς από οι εργαζόμενοι από τη μεριά μας και οι εργαζόμενες τόσο στην έρευνα όσο και γενικότερα μπορούμε να αναπτύξουμε αντιστάσεις οι οποίες να θέσουν ισχυρά εμπόδια στην όξυνση του πολεμικού κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή ανά την Ιφίλιο και το οποίο αναποφευκτά διαχέεται και στα αντικείμενα της μελέτης και της εργασίας μας. Σε ένα σχολιασμό του γενικότερου πλαισίου, παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και περισσότερων πολεμικών επιχειρήσεων ανά την Ιφίλιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κλιμάκωση της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο του 2023 και έπειτα, οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί στο Ιράν και στο Λίβανο από το Ιράν και από το Ισραήλ και από τη ΣΥΠΑ, αλλά και η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αυτές οι εξελίξεις φυσικά έρχονται ως αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης στην οποία βρίσκεται το κεφάλαιο τα τελευταία 15 χρόνια και από την οποία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει ουσιαστικά και η οποία ξαναεντάθηκε τα χρόνια της πανδημίας. Και σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη προσπαθούν να ξαναμοιράσουν τις ζώνες επιρροής τους, να ξαναμοιράσουν τις ζώνες επιρροής τους στους πόρους και τις υποδόμες του πλανήτη, επιδοκώντας έτσι την ικανοποίηση των αναγκών των αστικών τάξεων της εκάστοτε χώρας για εκμετάλλευση των πρωτοπαραγωγικών πηγών με όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους για αυτές. Ταυτόχρονα, το ελληνικό κράτος με την πολιτική που ασκεί μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του με το Ισραήλ, την Αίγυπτο αλλά και την Κύπρο, θέτει τον εαυτό του στην πρωτοπορία της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού που συντελείται αυτή τη στιγμή στη Γάζα και κάποια παραδείγματα αυτή τη στάση του ελληνικού κράτους αποτελεί πρόσφατη, όπως υπόθηκε και στην προηγούμενη τοποθέτηση, διευκόλυνση της επιθέσης από τον Ισραηλινό στρατό στο Global Somut Flotilla. Η αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στην Κύπρο, καθώς και η υπέρασπιση πετρελοπηγών στη Σαουδική Αραβία με ελληνικούς πυράβλους από αντίπεινα του Ιράν. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η θανατοπολιτική του ελληνικού κράτους δεν περιορίζεται μόνο στην άσκηση επιθετικής πολιτικής και στην αύξηση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά στρέφεται και απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω των πολύ νεκρών εγκλημάτων στην Πύλο, τη Χίο, την Κρήτη και αλλού. σε όλο αυτό το πλαίσιο που βλέπουμε να αναπτύσσεται στον κόσμο, φυσικά εμπλέκονται και τα ελληνικά πανεπιστήμια και ο κλάδος της έρευνας, όπου μια πληθώρα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων επιδιώκει να επιβληθεί από την φιλοπόλεμη ρητορική και πολιτική του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύοντας να αποσπάσει ολοένα και μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, δηλαδή τον EDF, τα οποία διαχέονται σε ερευνητικά projects που θα αξιοποιηθούν από τον ελληνικό στρατό και τον ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια. Και αν δεν αξιοποιούνται ήδη. Πιο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με μια πρώτη καταγραφή που έχουμε κάνει σαν ΕΠΕ, έχουμε βρει ότι 14 ιδρύματα ασχολούνται με τουλάχιστον 35 ενεργά ερευνητικά προγράμματα για στρατιωτικές ανάγκες, με τα ΕΚΕΤΑ, είτε ΑΠΘΙΤΑ, Δημόκριτο και Πανεπιστήμιο Πατρών, να αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα περισσότερα. Τα ελληνικά ιδρύματα αναμένεται πιο γενικά να αποσπάσουν συνολικά πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις τα επόμενα χρόνια σε ερευνητικά έργα που έχουν να κάνουν που απασχολούνται για στρατιωτικούς σκοπούς και τον πόλεμο. Λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα, όσο αφορά τα είδη των στρατιωτικών τεχνολογιών που τα ελληνικά ιδρύματα καλούνται να ανάπτυξουν στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από τον EDBDF. Αυτά μπορούν να κατηγορηθούν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones και αυτόνομα οχήματα, συστήματα αυτόνομης πλοήγησης, τεχνητή νοημοσύνη για χρήση σχετικές με την πλοήγηση, τον εντοπισμό στόχων και προσομοιώσεις στρατιωτικών επιχειρήσεων, συστήματα επικοινωνίου και κυβερνοασφάλειας, αλλά και συστήματα ραντάρ και αισθητήρων για εντοπισμό στόχων. Όμως, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η εμπλοκή των πανεπιστημίων και η πρόθεση των πολεμικών σχεδίων δεν φαίνεται μόνο στην ανάληψη αυτών των ερευνητικών έργων, αλλά και στην πολιτική που χαράσουν και ακολουθούν οι διοικήσεις διαφόρων ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστή η προσπάθεια του πρίτανη του MEP να παρακάμψει και να καταργήσει τον ιστορικό κανονισμό του Πολυτεχνείου, ο οποίος απαγορεύει στο Ίδρυμα να διεξάγει έρευνα η οποία θα εκμεταλλευτεί για στρατιωτικούς σκοπούς εκτός από την άμυνα της χώρας, σκοπεύοντας έτσι την ισοπαίδωση κάθε εμποδίου και περιορισμού στην περαιτέρω κλιμάκωση της πολεμικής έρευνας. Παράλληλα, έχουν γίνει και γνωστικές προσπάθειες των διοικήσεων του ΕΚΠΑ, του MEP, αλλά και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για πιο στενή συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, δηλαδή το ΛΚΑΚ. Με αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνουμε ότι οι διοικήσεις των ελληνικών ιδρυμάτων, επιδιώκοντας να επιβληθούν από το πολεμικό κλίμα που χτίζουν τα κράτη και το κεφάλαιο, δεν διστάζουν να εμπλακούν ολοένα και περισσότερο στην στρατιωτική έρευνα, θέλοντας να αποσπάσουν περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, εξυπηρετώντας τα λεγόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα και επιδιώκοντας έτσι να επιβάλλουν στον κλάδο της έρευνας ένα υλικό πλαίσιο καταπίεσης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου μέσω του πολέμου. Αυτό γίνεται καθώς ο κόσμος που εργάζεται στην έρευνα και ο οποίος δουλεύει συνεχώς με επισφαλείς όρους και πολύ χαμηλούς μισθούς, καλείται να φτιάξει τεχνολογίες και να προσφέρει τις γνώσεις του σε μια πολεμική μηχανή η οποία προορίζεται για την καταστροφή των κοινωνιών, ενώ ο ίδιος ο κόσμος που εργάζεται στην έρευνα δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτού του είδους τη δουλειά. Την ίδια στιγμή, μερικοί μεγαλοκαθηγητάδες επωφελούνται όχι μόνο από την χαμηλόμισθη και επισφαλή εργασία των ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων και διδακτορισσών, αλλά πλέον και από τις αυξανόμενες χρηματοδοτήσεις για τη στρατιωτική έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, η πλειονότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων τρέφει τα τέρατα του εθνικισμού και του μιλιταρισμού και τους επιτρέπει να σπείρουν το θάνατο και την καταστροφή. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυτοκριτικής, το οποίο δεν θα ήθελα να πάει αντιστά με την αισιοδοξία της προηγούμενης τοποθέτησης, αλλά κάπως συμπληρωματικά, νομίζω ότι πρέπει να γνωρίσουμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από τη μεριά μας, πως παρά την ύπαρξη ορισμένων ελπιδοφόρων εργατικών κινητοποιήσεων που εναντιώνονται στην κλίμακωση του πολέμου και ειδικότερα της γενοκτονίας στη Γάζα, όπως π.χ. διάφορες απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά για να μπλοκαριστεί η αποστολή πολεμικού υλικού στο Ισραήλ. Οι εργατικές αντιστάσεις στο θέμα του πολέμου παραμένουν σποραδικές και το εργατικό κίνημα δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να αναδείξει τον πόλεμο σε κεντρικό κοινωνικό ζήτημα και να αναπτύξει ισχυρές αντιστάσεις που να μπλοκάρουν τη στρατιωτική κλιμάκωση και την όξυνση του εθνικισμού και του μιλιταρισμού. Αυτό το γενικότερο πλαίσιο φυσικά αποτυπώνεται και στον χώρο της έρευνας, όπου η όλο και μεγαλύτερη ανάληψη έργων για στρατιωτικούς σκοπούς δεν έχει βρει ακόμα ισχυρές αντιστάσεις. Παρ' όλα αυτά, τα σωματεία που οργανώνονται στον κλάδο της έρευνας συνεχίζουν από μεριάς τους τις προσπάθειες να αναπτύξουν τέτοιες αντιστάσεις. Και αυτές οι κινήσεις είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούν περαιτέρω, παλεύοντας για μια έρευνα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, της κοινωνίας και θα διεξάγεται με εργασιακούς όρους, τέτοιους που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των ερευνητών και των ερευνητριών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ένα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο πρώτο βήμα είναι η κλαδική 24ωρη απεργία που καλείται στην έρευνα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερευνητικών Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα και στα Ιδρύματα και το ΣΕΡΕΤΕ στις 10 Ιουνίου ενάντια στην έρευνα για τον πόλεμο και τον στρατό. Αυτή η απεργία είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην έρευνα να βάλουμε μπροστά τα συμφέροντά μας, να σπάσουμε το κλίμα δυναμίας και φόβου που φέρνει η απομόνωση και να μπλοκάρουμε την περαιτέρω ανάληψη πολεμικών έργων και να αντιπαραβάλουμε τη συλλογική οργάνωση και δράση και παράλληλα να διεκδικήσουμε την υπογραφή μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα διασφαλίζει ένα πλαίσιο εργασιακών συνθήκων εντάξει των αναγκών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βρίσκαμε φυσικά και πολύ προθετικές παρόμοιες απεργιακές κινητοποίησεις σε άλλους κλάδους, αλλά και την προετοιμασία μιας γενικής αντιπολεμικής απεργίας μακριά από την απάθεια της ΓΕΣΕ. Πέρα από τις απεργιακές κινητοποίησεις αυτές καθ' αυτές, κρίνουμε θετική και αναγκαία τη δημιουργία σωματικών επιτροπών σχετικών με τον πόλεμο σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε σωματείο, έτσι ώστε αυτές να μπορέσουν να οργανώσουν όσο πιο αποτελεσματικά και δυναμικά γίνεται τις αντιστάσεις αυτές, οι αντιπολεμικές παρεμβάσεις και να παρακολουθούν σταθερά τις σχετικές εξελίξεις στους κλάδους τους. Τέλος, από τη μεριά μας ως ΕΠΕ, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους τόνους πως οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στην έρευνα δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα από την έρευνα αυτή και η οποία εντείνει το υπάρχον πολεμικό κλίμα. Αντιθέτως, πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ότι το έργο και η γνώση που παράγουμε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς να μην προορίζονται για το θάνατο και την καταστροφή των κοινωνιών, αλλά αντιθέτως να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, όντας ελεύθερα προσβάσιμα και συμβάλλοντας στην απελευθέρωση και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
7: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
8: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι και εγώ μέλος της Ελευθεριακής Παρέμβασης στην έρευνα, όπως και ο Βαγγέλης, αλλά θα σας μιλήσω τώρα με την ιδιότητά μου σαν μέλος του Research Critique. Θα πάρω πάσα από κάτι τελευταίο που είπε μόλις ο Βαγγέλης για την απεργία που οργανώνει ο κλάδος μας στις 10 Ιουνίου, με κεντρικό αίτημα ενάντια, ας πούμε, στα ερευνητικά που έχουν να κάνουν με το σύμπλεγμα στρατού, αστυνομίας και πολέμου. Γιατί είναι ιδιαίτερα για μας σημαντική η συλλογική σύμβαση στην έρευνα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από το δωμάτιο εδώ

ένας άλλος με τίτλο κτήσεις. Και όλο αυτό είναι δύσκολο για μας, για να μπορέσουμε, ας πούμε, και για τη συλλογικοποίηση των ετοιμάτων μας, αλλά και για να μπορέσουμε να έχουμε, ας πούμε, κάποιες νομικές διεκδικήσεις και έναν, ας πούμε, ένα κοινό αφεντικό, να το πω έτσι απλουστευμένα, στο ποιον θα διεκδικήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, ας πούμε, σημαντικός ο αγώνας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα θα το πάω λίγο πιο πίσω. Εγώ θα το πάω στο γιατί δεν θέλουμε, ας πούμε, την έρευνα για το στρατό. Και όταν λέω έρευνα, πάλι έτσι απλουστευμένα, ας πούμε, για χάρη της κουβέντας, ας πούμε, την έρευνα σαν την παραγωγή, ας πούμε, νέας τεχνολογίας. Έτσι, απλουστευμένο αυτό που λέω, απλά έτσι για την διευκόλυνση της συζήτησης. Πέρα από το κομμάτι ότι είμαστε, ας πούμε, ένα κομμάτι εμείς εργατικής τάξης και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με κομμάτια της εργατικής τάξης άλλους πληθυσμούς, άλλα κράτη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, πέρα από το μιλιταρισμό, ας πούμε, και τα εθνικά ιδεώδη που προβάλλει ο στρατός, πέρα και από τις έμφυλες διακρίσεις που έχει και ο στρατός έτσι σαν σώμα, γιατί ανέκαθεν, ας πούμε, σε περίοδους πολέμου προβάλλονται οι άντρες σαν αυτοί που θα πάνε να πολεμήσουν και οι γυναίκες, ας πούμε, ότι είναι αυτές που θα αναλάβουν τη φροντίδα, την αναπαραγωγή του πληθυσμού και ούτω καθεξής. Ακόμα και αν έτσι πιο τα τελευταία χρόνια επιχειρούν κράτη όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα μετέπειτα να εντάξουν, ας πούμε, και τις γυναίκες στο στρατό, αναγνωρίζουμε πως το σώμα του στρατού και η δομή του είναι ένα βαθύ έτσι πατριαρχικό εργαλείο του κράτους. Πέρα από αυτά, λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι ο στρατός λειτουργεί και ως βασικός επενδυτικός βραχίωνας του κράτους και σαν ένας μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Και εξηγούμε γι' αυτό. Δηλαδή, το κράτος μέσω του στρατού και άλλων οργανισμών όχι απλά χρηματοδοτεί τη στρατιωτική έρευνα, αλλά την οδηγεί συνολικότερα, ας πούμε, σε ένα μονοπάτι που θα μπορέσει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του εθνικού κεφαλαίου, κάτι το οποίο με μονομένα εταιρείες και καπιταλιστές δεν θα είχαν σε καμία περίπτωση να το ακολουθήσουν από μόνοι τους. Με λίγα λόγια... Μικροφωνίζει. Με λίγα λόγια, έτσι, ο στρατός εκτός από πελάτης γίνεται και χρηματοδότης και επενδυτής της έρευνας και καθοδηγητής. Επίσης, η τεχνολογική καινοτομία που παράγεται με δημόσιο χρήμα, είτε με χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μιλάμε για την Ελλάδα, παραδίδεται ουσιαστικά στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στις εταιρείες τεχνολογίας και αμυντικής βιομηχανίας που θα αναφέρω και στη συνέχεια ή που έχουν αναφερθεί ήδη αρκετές από αυτές. Καταλαβαίνουμε έτσι, λοιπόν, ότι ο πόλεμος από το σύστημα δεν εμφανίζεται σαν κάποια βλάβη, σαν κάτι που έτυχε να συμβεί, αλλά ως ένα απόλυτο πεδίο κερδοφορίας. Και αυτό το λέω γιατί κανένα κράτος, ας πούμε, δεν έχει ίσως πέρα από το Ισραήλ, το διακαεί πόθο, να εξάγει, ας πούμε, κάποιον πόλεμο έτσι χωρίς λόγο, αλλά πάντα υπάρχει, ας πούμε, η ανάγκη του καπιταλισμού και του κεφαλαίου να αναπαραχθεί και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, καταστρέφονται παραγωγικές μονάδες και πόροι προκειμένου, ας πούμε, να αναπτυχθούν εκ νέου παραγωγικές μονάδες με πολύ πιο φθηνό, ας πούμε, εργατικό δυναμικό και νέα μέσα παραγωγής. Τώρα, τεχνολογίες που παράγονται από εταιρείες που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, όπως είναι η Palantir, δεν σκοπεύουν απλά στο να φτιάξουν καλύτερα όπλα ή πιο όπλα προηγουμένης τεχνολογίας, αλλά να εγκαθιδρύσουν ουσιαστικά με τον τρόπο τους συστήματα και υποδομές τα οποία θα έχει ανάγκη το καπιταλιστικό κράτος. Και θέλω να δώσω και ένα μικρό παράδειγμα γι' αυτό. Οι Elbit Systems του Ισραήλ, όπως και η Israel Aerospace Industries, έχουν παράξει και οι δύο. Η μία έχει παράξει ένα drone που λέγεται Iron, να θυμάμαι καλά, το οποίο έχει κόστος γύρω στα 5 με 15 εκατομμύρια αναμονάδα

Και η Elbit Systems νομίζω έχει παράξει ένα άλλο drone, δεν θυμάμαι, Ερμής λέγεται, Ερμής. Το Ερμής, 1 εκατομμύριο αναπαραγωγική μονάδα. Στη σύγκρουση τέλος πάντων με τη Hezbollah, όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι, όλοι και όλες γνωρίζουμε ότι η Hezbollah δεν έχει τα ίδια παραγωγικά μέσα, ας πούμε, με αυτά που έχει η αεροβιομηχανία του Ισραήλ. Και λέει τι θα κάνουμε, τέλος πάντων δεν γίνεται να μας σκοτώνουν όλη την ώρα απλά. Και πήραν τέλος πάντων drones παλιότερης τεχνολογίας, από το eBay, δεν ξέρω που τα πήρανε, ή από αντίστοιχα site, τα οποία κόστιζαν 500 ευρώ, drone καμικάζι, τα οποία λειτουργούν χωρίς δίκτυο, χωρίς τηλεπικοινωνίες, με ένα πολύ λεπτό καλώδιο οπτικής ίνας, το οποίο το εγκαθιστάς κάπου και για κάποιες δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει μια αυτονομία, χωρίς να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς τηλεπικοινωνίες, χωρίς τίποτα. Και έτσι τα ρίχναν αυτά τα drone καμικάζι στα οπλικά συστήματα του Ισραήλ και τους δημιούργησαν έτσι τέλος πάντων ένα μεγάλο πλήγμα. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι δεν είναι, δεν πάει πάντα, ας πούμε, το ότι όσο καλύτερη και νεότερη τεχνολογία και πιο ακριβή παράγεται, είναι τόσο και καλύτερη. Αλλά να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση στο επενδυτικό κεφάλαιο, ας πούμε, που μπορεί να έχει και ο στρατός και αυτές οι βιομηχανίες. Μετά θέλω να περάσω λίγο σε έναν σχολιασμό όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στον πόλεμο. Από το Project Maven που αναφέρθηκε και προηγουμένως, το οποίο είναι το project των Ηνωμένων Πολιτειών για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Αυτό το project στοχεύει κυρίως, ας πούμε, στην ταχύτητα εξόντωσης του αντιπάλου έναντι οποιασδήποτε ηθικής αναστολής. Δηλαδή, είπα και ο σύμμαχός του το Ισραήλ σε αυτό το πεδίο, υπό το δόγμα της μέγιστης, ας πούμε, θνησιμότητας του αντιπάλου, έχουν υποβιβάσει κατά κάποιο τρόπο την ανθρώπινη ζωή, την έχουν υποβιβάσει τελείως σε ένα απλό αναλώσιμο την ανθρώπινη ζωή. Μέσω της ταχύτητας που παράγουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτής της επεξεργασίας του τεράστιου όγκου δεδομένων, έχουμε ουσιαστικά μια απομάκρυνση της άμεσης ανθρώπινης ευθύνης και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν άμαχους πληθυσμούς και ολόκληρες γενοκτονίες ως στατιστικά σφάλματα με τη βοήθεια αυτών των μοντέλων. Και πάλι θέλω να δώσω ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Είναι η γνωστή, νομίζω, σε όλους και όλες μας επίθεση που έγινε στο σχολείο Θηλαίων του Ιράν με το θάνατο 175 μαθητριών, με την δολοφονία 175 μαθητριών, όπου πολλές κυβερνήσεις έσπευσαν, ας πούμε, να βγάλουν ότι η επίθεση αυτή ήταν ένα αποτέλεσμα στα